0: αλεύθερος λόγος να πω. Εγώ μη στεχερόμουρα και ζω μαρτή πρώτη βάρτη νόησο πάλα. Νόησο πάλα.
1: Σέκο.